0: Λάχεμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Ελάχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: Είναι η οικία, αρέγια μακριά. Ανάχνουν γιοσφοί με τις λαμπρέτσες των Κάρθερ.
1: Έιπο.
0: Μαλάβαν χάους. Σάμα ανάχνονται τα πέρι, τρόπες τα φάζεν ένα μισταμάτ. Ένα γύλο.